0: πάνε, κρίχλε! Ναι, σπορπλάνα! Τρεφιλά σε εντό μονέτσκου, αν δεν τσβονεί να πόπλαχ! Κουκού!
1: Βολάμ τσελού, πα σε κουκού! Πώ θα έχετε λάσχενη, κουκού!
0: Μπλούτσκα, μπελούσκου, όλα ζου για ζηλούνα!
2: Λεκίμε там захранит им крррр!
3: Лежу им на помощь! Příšernou rychlosti!
4: Je to nebezpečné, ale pro bzítele všechno!
5: Za mnou námořníci do boje, ahoj!
1: Už je tady zase, co mám dělat?
0: Škvíla ve stromě, schovej se do ní!
1: Dva se tam nedejte!
0: Zachráníš se aspoň ty, já ji zasvítím do očí a odlákám ji!
1: Brr!